όσο να πει ο γέλη. Ερέτειο να μπλωνε, αφήκη καμήνη. Η τσάκη μόσνα, όλες για ρίγα. Μάνο για ρίγα μακρύνει.